0: FM με το Σαμανιακό. Κι εγώ κι αν γάγει τώρα για να βίλια να νίκη για τον κοραγή αρέα μέτε και τι ε.
1: Γιουγό για κουγκάι τώρα γανά χινιά.
0: Μάντι κομματούρα γαουά το ρέντο αργέ νιόντα γυρά μάντζε. Ουγού ανε γουγκόρισε το νιόντε ρε τεγκαί. Ουέντα μου τούρε ρεύα κουόβουδε. Εμενιέρι εγώ τούρα γαουέγα να γκαί νο γα τούρα γαουέγα σόμπιρι.
2: Τούρα νε μαουέ. Τούρα νε.
0: Ναρέου μοδικέρια. Ουαμουδινιό αντιματέτο γυναιγέν τζουμά. Δαμουγόντια γυναιγέ δάκεντα σια μοδινιά. Νιτένα γέρα να καρεμί μαγί. Εκε ή το τόλα έμπου.
3: Νίρα κινέναν καί. Νίτρο ντοάγω τόνια μαβίντα μάμα. Γαμο κένερα. Νίτρο ντοάγω έτσι κυράγω το τουέλα τίγαρι μάκε. Γαμο κένερα. Νίτρο ντοάγω κουρα μοδικέρια. Νίτρο από τα γουσεμανία. Μοδενιά. Ουέγγε. Μουράδιμε. Μάντε κομματούρι καναγί ατρέ μοδικέρια. Ουέγγε μοδενιά. Ουέγγε ατράδι. Μ